0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Απ' τον ύπνο του ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται τη

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Σπίρτο FM.
1: Προσπαθώ να κρατήσω

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Εξαιρετικές προσφορές Τιγιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Τιγιούς.
5: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Πρόγραμμα αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος. Ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνέχεια πανελλαδικών σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τα επαγγελματικά λύκεια. Υποψήφοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Επόμενη αναμέτρηση την Παρασκευή στο ΆΚΑ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια. Θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ωραία, καλοκαιρινά ξεκινήσαμε. Ζέστη θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Βροχές θα έρθουν προσεχώς. Όλα ανακατεμένα στην αρχή του καλοκαιριού. Γιατί σύμφωνα. Ορίστε.
1: Ακούστηκε.
0: Ναι. Σύμφωνα με τον κύριο Καλιάνο και με τα πέντε προφίλ του. Έχει το τελευταίο, έχει και ένα πορτρέτο του στο βάθος. Αλλά σύμφωνα με όλα, τα δικά του βέβαια, του ενός, είναι αύριο ημέρα βροχής στην Αθήνα. Θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες βεβαίως. Να προσέξουμε το ποδήλατο. Δεν έχετε μείνει και πολύ μες στην Αθήνα. Διαβάζουμε μια έρευνα, θα το πω μετά. Για το ποιοι ποδηλατούν στην Αθήνα. Ελάχιστοι είστε και χαιρετιέστε μεταξύ σας. Έτσι κάνουμε και εμείς οι μοτοσυκλετιστές όταν βρεθούμε κάπου στην ελληνική επαρχία. Περνάει ο άλλος, μπει, πια. Νιώθουμε. Κοινότητα, κατάλαβες.
1: Το κλασικό ελληνικό.
0: Όχι, όχι, όχι. Στις καλές στιγμές δεν το έχουμε. Στις κακές στιγμές την εθνική χειρονομία την τίνομαι, αλλά όχι μεταξύ μας. Αύριο μεμονωμένη καταιγίδα. Από σήμερα θα έχει κάτι βροχές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και το Σαββατοκύριακο, κυρίως Κυριακή και Δευτέρα, πάμε για τριετά εξάρια. Κατά Καλιάνο, που είναι ένα καλό pre-game καλοκαιριού, δεν είναι massive καλοκαίρι, αλλά για να καταλάβετε τι θα συμβεί, δεν ξέρω γιατί μας το κάνουν αυτό, δεν έχουμε και πολλές αντοχές πλέον. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Πιο καυτό καλοκαίρι». Τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα. Τα καλύτερα φέρνει, ελπίζουμε να είναι απλά μια λάθος εκτίμηση. Καύσωνες, ξηρασίες, πλημμύρες, όλα τα όμορφα.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: ούτε δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Τα χρόνια μας πολλά στη Μάρτα που εορτάζει σήμερα και στο Μητροφάνι θα τα αναλύσουμε αργότερα. Έχουμε και Σοκράτη Μάλαμα στο θέατρο Πέτρας, 5 διπλές για τη δεύτερη συναυλία του 23 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Μάλαμας δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Αλλά δεν επικοινωνήσαμε τη μεγάλη χαρά. Δεν ξέρω γιατί επικοινωνιακά δεν πήγε καλά αυτό. Γιατί το ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να κοιμόσανται οι άλλοι. Έκανε ολόκληρη ανάρτηση ο Πρωθυπουργός που τον έχουμε συνηθίσει να κάνει την Κυριακή. Τις καθημερινές έχει άλλες δουλειές, δεν προκάμει. Αλλά χθες έκανε ανάρτηση ότι τέλειωσε κάθε είδους επιτήρηση για την Ελλάδα. Ό,τι είδους επιτήρηση είχαμε, γιατί εντάξει δεν ήμασταν στη σφαλιάρα πια συνέχεια, αλλά πότε κανένα αυτοί μας το τραβάγανε. Έχει τελειώσει και κατά τον Πρωθυπουργό είμαστε εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τέτοιους μας είχαν μέχρι τώρα. Και έχουμε, δηλαδή πάμε να πατήσουμε γερά πλέον για το μέλλον, γιατί είπε ο Πρωθυπουργός ότι αυτό είναι το θεμέλιο στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Κρατήστε το, γιατί εμείς αυτό το τέλος της μακροοικονομικής ανισορροπίας δεν το έχουμε ζήσει ακόμα, δεν το έχουμε κρατήσει, δεν μας έχει βγει. Δεν ξέρω αν ξεκινάνε τώρα το όμορφα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως δεν είδα να το επικοινωνούν σήμερα εφημερίδες που είναι φιλικές προς την κυβέρνηση, αντιθέτως η εφημερίδα των συντακτών το έχει κάνει τίτλο, αλλά από την ανάποδη. Success story με 5 δράκους. Και οι δράκοι είναι οι συστάσεις για ακριβή στέγη, για ακριβό ρεύμα, για πρωτοβάθμια περίθαλψη, για χαμηλή παραγωγικότητα. Αυτοί οι δράκοι που είναι κρυμμένοι, αν θες να τους κρύψεις, και μετά εμφανίζονται ξαφνικά όλοι μαζί. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα δούμε. Πάντως, κάνεις τέτοια επιτυχία και δεν σε αποθεώνουν. Εγώ ζήλεψα σε αυτή την περίπτωση, είδαμε πολύ λιγότερα, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας πάλι, που πήρε γυναική ομάδα του Champions League της Ασίας, βορειοκορεατική ομάδα, και δεν έκανε καμία χαρά. Ήταν πολύ σοβαρές όλες. Με το που έσκασε μύτη να τη συγχαρεί ο ηγέτης, πλάνταξαν στο κλάμα. Τέτοια θέλουμε. Δεν πρέπει να αγνοείς τον ηγέτη, πρέπει να τον αποθεώνεις, γιατί και αυτός θέλει ένα boost. Θέλει μια. Κάτι ρε παιδί μου να αισθανθεί καλύτερα, να παράγει κι άλλο έργο. Μην νομίζω ότι ολοκλήρωσε. Και αυτός ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας με αυτό που έγινε, γιατί εκεί θα πλαντάξει. Πού θα πλαντάξει τώρα που πήρε το Champions League, σιγά το τρόπαιο. Είδε τον ηγέτη να έρθει να σε συγχαρεί, εκεί όλη η ομάδα έπεσε κάτω από τα κλάματα, όχι από τα γέλια.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Έχουμε και κήπο Μεγάρο, Κωστής Μαραβέγιας. 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή, 12 Ιουνίου. Τα ωραία καλοκαιρινά. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Μαραβέγιας. Γράψτε δίπλα αποστολή στο 54301 και θα μείνουμε Κωστής 34 λεπτά. When the

0: Είπαμε σήμερα εορτάζουν η Μάρθα και ο Μητροφάνης, προσέξτε η Μάρθα, ήταν η αδελφή του Λαζάρου, μία εκ των δύο αδελφών. Ήταν αυτή που τις έκανε παρατηρήσεις ο Ιησούς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, γιατί ασχολείται περισσότερο με τις κοσμικές λεπτομέρειες, κουλαρίκια και τέτοια. Με την εμφάνιση δηλαδή. Και της είχε πει, ενώ η Μαρία ήταν αφοσιωμένη, κράταγε σημειώσεις. Η Μάρθα δεν έδινε τόσο σημασία, είχε τα δικά της. Και εκεί είπε ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τριβάζεις περί πολλά. Παρατήρηση ήταν, δεν ξέρω αν το κατάλαβε η Μάρθα. Αγίασε πάντως, γιατί μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού, κατά τον θρησκευτικό θρύλο, αφιερώθηκε στη μετάδοση του, των μηνυμάτων και της διδασκαλίας του Ιησού, και γι' αυτό την εορτάζουμε και σήμερα και χρόνια πολλά στη Μάρθα. Αλλά όταν έκανε και το θαύμα του Λαζάρου ο Ιησούς, δεν πιστεύω ότι κάθεσε και κοίταζε τα σκουλαρίκια της, γιατί άμα κάνεις τέτοια θαύματα, θα αφοσιωθεί ο άλλος. Θα αφιερωθεί, θα σε πιστέψει. Αλλά τι να σου κάνει και ο Ιησούς, γιατί διαβάζω ότι ο Κυριάκος έκανε μεγαλύτερο θαύμα. Αυξήσεις μέχρι 120% στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών. 120%. Δηλαδή, ο Χριστός κατάφερε να πολλαπλασιάσει τα ψωμιά. Ο Κυριάκος, από ό,τι βλέπω, καταφέρει να κάνει το ψωμί παντεσπάνι στους Μητροπολίτες. Έπαιρναν μέχρι τώρα ο μισθός ενός Μητροπολίτου, χωρί για κάτι επιδόματα που είχαν πτυχίου κτλ., 2.210 έπαιρνε. Και τώρα τον συνδέει, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Θανάση Κουκάκη στο D-News, συνδέει το μισθό του Μητροπολίτη και των υψηλών κληρικών, ας πούμε, με το ανώτατο όριο αποδοχών του δημοσίου. Οπότε ο μισθός του Μητροπολίτου από 2.210 πάει στα 5.745, 120% αύξηση. Όταν μιλάμε για θαύματα, να ξέρουμε ποια είναι τα μεγάλα θαύματα. Ορίστε.
1: Έχουμε εκλογές.
0: Ναι, εκλογές, και ξέρεις ότι ο κλήρος επηρεάζει πολύ το πίμνιο, υποθέτω.
2: Λοιπόν, αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
3: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ξενός.
3: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου.
3: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και επειδή είναι λίγο περίεργος ο καιρός και πότε είναι καλοκαίρι, πότε δεν είναι, εξαρτάται από τις ημέρες, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί και η φύση έχει λίγο ξεφύγει. Φέτος έχει πολλές εμφανίσεις φιδιών από ό,τι διάβαζα, και μάλιστα επειδή ακριβώς δεν λαμβάνουμε τα μέτρα που πρέπει, έχει και πολλά δαγκώματα φιδιών.
1: Είδα και στην Αμάριθο.
0: Και εγώ, τα βλέπω πατημένα στην άσφαλτο, τα λυπάμαι. Στην αυλή. Τι, σε σένα, στην αυλή σου, τι φίδι ήτανε, σπιτόφιδο, ένα μακρύ, ευχαριστώ πολύ. Είχε τίποτα ζιγζάκ πάνω? Α, δεν είχε. Οπότε είναι ακίνδυνο, δεν είναι. Αλλά υπάρχουν πολλά και δημιουργούν εκπλήξεις δυσάρεστες. Διάβαζα χθες για έναν 64χρονο που πήγε να βάλει το χέρι του στην εργαλειοθήκη που είχε και είχε μέσα οχιά η εργαλειοθήκη, με αποτέλεσμα να το δαγκώσει και να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας και στο νοσοκομείο και να μείνει τρεις μέρες στη ΜΕΘ. Και γενικά έχουμε τέτοια. Υπήρχε και η περίπτωση μιας γυναίκας πάλι κάπου εδώ στην Ελλάδα που όχι αισθάνθηκε το δάγκωμα, είδε μετά από το δάγκωμα τα σημάδια. Δεν κατάλαβε πού τη δάγκωσε, πότε τη δάγκωσε, γιατί τη δάγκωσε, τι λόγους είχε. Αλλά μεταφέρθηκε και αυτή στο νοσοκομείο και στη ΜΕΘ. Και στην Κύπρο είχε μπει η οχιά πάλι, είχε μπει, έβλεπα μια είδηση από τους αδερφούς Κυπρίους, μέσα σε φίλτρο πισίνας, γιατί έχουν και πισίνες οι αδερφοί Κύπροι. Και ήταν μέσα τυλιγμένη και φώναξε το συνεργείο ο ιδιοκτήτης να δει γιατί έχει πρόβλημα η πισίνα και ήταν η οχιά μέσα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και λένε οι ειδικοί πρέπει να φοράς γάντια αν κάνετε, ας πούμε, καθαρισμούς οικοπαίδων που είναι της μόδας τώρα τελευταία για να προλάβουν οι ημερομηνίες οι οικοπαιδούχοι καθαρισμού να μην έχει πρόστιμα. Θέλει γάντια, θέλει ψηλά παπούτσια, θέλει τέτοια πράγματα και δεν ξέρεις ποτέ πού είναι το ερπετόν. Εμείς πάμε να ζήσουμε το Be Well Festival. Για να το απολαύσουμε παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν. Με κάθε αγορά εισιτήριο για το Be Well Festival, σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώνεσαι και λαμβάνεις το βάουτσερ. Οπότε το προλαβαίνεις τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως, δεν έχει και πολλά.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ζων 1,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολκαριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Άντε καλημέρα, καλημέρα και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης του μηνός, σήμερα 4 του Ιουνίου, σήμερα που γιορτάζουν η Μάρτα. Είπαμε και ο Μητροφάνης, βέβαια έχει και άλλες γιορτές. Γιορτές, επέτη και διάφορα τέτοια είναι, δεν είναι. Είναι και το αγκαλιάστε τη γάτα σας, προτρέπουν για σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν σε πιάνει στην αλεπότρυπα, κάνει roaming. Ναι, την αγκαλιάστε τη γάτα, θέλει να την αγκαλιάσει, γιατί πρέπει να το κουβεντιάσει πρώτα. Δεν είναι σκύλος, αν δεν πήγες τον έπιασες και κάνει χαρά και κουνάει ουρά, η γάτα μπορεί να την καθίσει κιόλα.
1: Εξαρτάται από το χαρακτήρα της.
0: Ναι, εντάξει, εξαρτάται, αλλά δεν έχει σταθερό χαρακτήρα η γάτα. Τη μία είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς. Δεν είναι. Είναι από τα πιο άστατα μέλη της οικογένειας, από το πιο απρόβλεπτο. Οπότε το αγκαλιάστε τη γάτα σας είναι μια κουβέντα. Δεν είναι εύκολο. Είναι κίνηση που μπορεί να κοστίσει κιόλας. Και είναι και Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας κατά των παιδιών. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις τα τελευταία 20 χρόνια. 2 εκατομμύρια παιδιά. Αφήστε και τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία, που και αυτά είναι μέσα στην ημέρα και μέσα στο κατάλογο και είναι μετρήσιμα, αλλά τελικά είναι αμέτρητα αυτά τα περιστατικά. Πίσω στον χρόνο, σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα μπήκαν οι Οθωμανοί και πήραν το Athens από τους Φράγκους, οι οποίοι δεν έκαναν και καλή διακυβέρνηση εδώ που τα λέμε. Την κυρίευσαν και μάλιστα τους υποδέχτηκαν ευμενώς οι κάτοικοι της Αθήνας, παρότι επί Φράγκοκρατίας ήταν δουκάτο η Αθήνα. Το λες και κάτι σου κάνει. Ότι ήμασταν και δουκάτο. Καλά, δεν ήμουν εγώ, εγκάγκαροι οι Αθηναίοι, αλλά ήταν η μάνα με γιος, κυβερνούσαν από τους Φράγκους, αλλά ήταν λίγο η διακυβέρνηση. Για να καταλάβετε, ο γιος σκότωσε τη μάνα κάποια στιγμή, ο Φράγκος. Δηλαδή, αυτό που λένε ο καλύτερος σκότωσε τη μάνα του, ισχύει εδώ. Και οι Οθωμανοί έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό.
2: Διέση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά εμείς θα βγούμε στην Αθήνα. Το Basil Bar by Pes, τον Μπαρίλα, μας δίνει την αφορμή. Βγαίνει στους δρόμους, μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, το απόλυτο ιταλικό στέκι, άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites, με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese, που παρεμπιπτόντως, αν τη δοκιμάζει, δεν υπάρχει επιστροφή. Οπότε, 5-6 Ιουνίου στην Κηφισιά, τις επόμενες μέρες ξεκινάει. Μετά Γλυφάδα, μετά Νέα Σμύρνη, εκεί θα γίνει το μεγάλο κλείσιμο. Και Μάλαμα στο Θέατρο Πέτρας. 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του. 3η 23 Ιουνίου. Διέση κενό. Ονοματεπώνυμο και το mail Μάλαμα αποστολή στο 54301.

0: Χάρης Αλεξίου για τον Δίεση 101,3.
1: Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Στους δρόμους το πρωί είναι κλασικά άνοδος κάτω του Σκηφισού, κυρίως στην κάθοδο από το Περιστέρι και κάτω και η Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι προς τη Σχιστού.

0: και πες με αγάπη.
1: Δόθηκαν και κάποιες απαντήσεις για την παραχώρηση του αρχαιολογικού χώρου εκεί στην Πύλο για το γάμο γνωστού ζεύγους, τέλος πάντων και τα λοιπά, ολίγων ελίτ. Δόθηκαν γιατί δημιουργήθηκαν αντιδράσεις από τους αρχαιολόγους για τον τρόπο που διατέθηκε το μνημείο, για το τι συνέβη στο μνημείο κατά τη διάρκεια. Γιατί άμα έχεις ένα γάμο, θα βγάλεις. Εντάξει, δεν ξέρω αν βγάλαν και κλαρίνα, δεν ξέρω αν παίχτηκε η περιστέρα, αν ακούστηκε η περιστέρα, αλλά πέντε πιατάκια θα τα βγάλεις. Καλεσμένους θα έχεις, δεν γίνεται να μην έχεις. Ή το Υπουργείο Πολιτισμού απήχε, δεν απάντησε ποτέ. Απάντησε στις αιτιάσεις των αρχαιολόγων η εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και είπε ότι όλα καλά, ο γάμος πραγματοποιήθηκε, πληρώθηκαν τα τέλη, κάποια στιγμή έστησαν και μια εξέδρα, πήγαμε και τους κόψαμε και εκεί ένα τέλος. Φαίνεται ότι δεν ήταν η εξέδρα, από ό,τι καταλαβαίνω, για να φαίνει την ύφη και ο γαμπρός, αντιλαμβάνομαι, δεν ήταν στα προαπαιτούμενα, στα προβλεπόμενα, και στήθηκε μετά και πήγαμε, εντάξει, τους κόψαμε και ένα τέλος για την εξέδρα, όλα καλά, και φύγανε λίγο μετά τις 12 όπως προβλέπετε. Δηλαδή χαλάς και το γάμο, χαλάσαμε και το γάμο, και κανονικά ένα συγγνώμη το ζητάς, γιατί ο καλεσμένος μετά τις 12 κάνει κέφι. Άμα τον κόψε εκεί, τι να το κάνεις. Παρ' όλα αυτά παραχωρήθηκε ο αρχαιολογικός χώρος. Νομότυπα, δεν πίστηκαν οι αρχαιολόγοι από τις απαντήσεις, να ξέρετε. Καθόλου δεν πίστηκαν και δεν ανακατεύθηκε καθόλου και το Υπουργείο. Δεν έδωσε απάντηση στο Υπουργείο από τα κεντρικά του, θέλω να πω. Έδωσε η αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Εσύ που πας και έτρεχες τα κτήματα να πληρώνεις, ορίστε.
2: Το τραπέζι έγινε εκεί.
1: Έγινε ένα μικρό τραπέζι από ό,τι καταλαβαίνω. Κάτι έγινε, γιατί αυτό λένε οι αρχαιολόγοι και οι. Δεν ξέρω τι είναι η κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα που είναι. Κάτι στους αρχαιολόγους, εκείνη το επικοινώνησε πρώτη. Και δεν προλαβαίνουμε και τη δήλο, πρέπει να την προλάβουμε και αυτή. Γιατί βουλιάζει και η δήλος. Ό,τι γάμος γίνει τώρα και ό,τι πάρτι. Δεν είναι ένα εκατοστό το χρόνο. Θα τη χάσουμε σιγά σιγά και τη δήλο με τα αρχαία της μαζί. Θα βουλιάξει. Πάμε να φροντίσουμε το περιβάλλον. Μια απλή καθημερινή συνήθεια, όπως η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά για το περιβάλλον. Οπότε μην ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Συμβαίνει όμως και δεν πρέπει να το κάνουμε. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση. Στάση ζωής.
3: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και μην ξεχνάτε και τη Ρώμη, το μεγάλο δώρο του Δίες 101,3 στο κρατές του. 1 με 5 Αυγούστου, σε συνεργασία με το Versus Travel, με την αξιοπιστία και τη σιγουριά του. Ένα σημείο μάλλον έναν η άλλη μία, η κερδισμένη της κλήρωσης δηλαδή. Όλα πληρωμένα και 1000 ευρώ μετρητά. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση και ονοματεπώνυμο Ρώμη, αποστολή στο 54301.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση 101,3.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
8: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
7: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
9: Πολύ τολμηρό.
7: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.

0: Ιδί. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του Ρολ. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνέχεια πανελλαδικών σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τα επαγγελματικά λύκεια, οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγίνα. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Επόμενη αναμέτρηση την Παρασκευή στο ΆΚΑ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια. Θερμοκρασία το μεσημέρι στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Χάρης Αλεξίου σε μια προσευχή, ένα είδος προσευχής. Ο καθένας μπορεί να προσευχηθεί όπου και όπως θέλει και για ό,τι θέλει. Να τώρα, ας πούμε, βλέπεις ότι πιάσανε οι προσευχές και οι προσπάθειες και βγήκαμε τελείως από την επιτήρηση και το επικοινώνησε χθες ο Πρωθυπουργός και πρέπει κάτι να κάνουμε να το γιορτάσουμε. Δεν είναι αυτά να τα αφήνεις και να τα περνάς έτσι. Γιατί χθες βγήκαμε. Επιτήρηση δεν είχαμε, υποτίθεται. Είχαμε μια μικρή. Αυτό που λίγο σε λοξοκοιτάει. Δεν έρχεται να σε αγριέψει, αλλά σε κοιτάζει. Ούτε αυτό θα το έχουμε πλέον, διότι βγήκαμε τελείως από το πρόγραμμα. Ήμασταν σε πρόγραμμα, από ό,τι φαίνεται ακόμα και τώρα. Δεν μας φαίνεται, θα μου πεις. Δεν φαίνεται, γιατί βλέπεις την ακρίβεια, βλέπεις το ένα, βλέπεις το άλλο. Αλλά είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η αρχή τώρα για να ξεκινήσει το μεγάλο πάρτι. Από κάθε άποψη. Να, είδατε τώρα που ήταν και η προσευχή, έγινε το θαύμα και θα διπλασιαστούν οι μισθοί των Μητροπολιτών. Οπότε ξεκινάμε. Και εμείς οι υπόλοιποι φταίμε οι ίδιοι, γιατί βγήκε έρευνα και είπε ότι το λάθος που κάνουμε και ξοδεύουμε και λέμε που πήγαν τα λεφτά είναι ότι πληρώνουμε με κάρτα. Γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς, με τα μετρητά φέρεσαι διαφορετικά και συμπεριφέρεσαι στην αγοραστική σου προσωπικότητα. Γιατί υπάρχει, μ' αρέσει αυτό, υπάρχει και το λένε και οι οικονομολόγοι, δεν το λέω εγώ μόνο, ο πόνος της πληρωμής.
1: Αυτά τα καβούρια που λέτε.
0: Ναι, τα καβούρια, αλλά δεν είναι τα καβούρια, σου λέει, σε μετρητό, είναι καβούρια. Στην πιστωτική, επειδή είναι ανέπαφη, επειδή περνάει έτσι, επειδή δεν το πιάνεις το χρήμα να το νιώσεις, να τρίψεις το χαρτονόμισμα όπως παλιά, για να ξεχωρίσεις τα δύο μεταξύ τους. Ναι, όχι, μέσα άλλο δε. Αυτό, άμα δεν το νιώσεις, δεν καταλαβαίνεις ότι πλήρωσες κιόλας. Δηλαδή, η ψηφιακή σε κάνει πιο σπάταλο. Άρα, εκεί πρέπει να είναι το μεγάλο πρόβλημα, υποθέτω.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και στη Σουηδία, να καταλάβετε, είπανε να επιστρέψουν τα μετρητά. Γυρίστε πίσω, να φουσκώνει η τσέπη. Όχι να γεμίζει το πορτοφόλι με πιστωτικές που ανοίγεις και καλά και τις δείχνεις και δουλεύει μία και αυτή με το ζόρι με πέντε επιδόματα.

Έχουνε αηδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Τα χρόνια μας πολλά στη Μάρθα που εορτάζει σήμερα. Μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική, να χωρίς καψίματα, χωρίς εργασίες, μόνο με το δίκτυο κινητής. Στο nova.gr θα βρείτε περισσότερα και λεπτομέρειες και ένα χάρτη επάρκειας για να δείτε αν καλύπτεται η περιοχή σας.

0: Και αυτό τώρα, ο τίτλος του τραγουδιού πρέπει να είναι αγάπη. Δεν είναι και σίγουρη η Ροξέτ. Σου λέει πρέπει, από τα συμφραζόμενα βγάζει συμπέρασμα, αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο αν δεν το διαπιστώσεις. Τα ζευγάρια κάνουν χωριστές διακοπές. Ναι, είναι μόδα τώρα και δοκιμάζονται τα πάντα. Και βγαίνουν διάφοροι και κάνουν ειδικοί, γιατί υπάρχουν ειδικοί και για αυτά τα πράγματα και ειδικοί σχέσεων στην Αμερική που φοριέται πολύ και κάνουν ανάλυση για το τι σημαίνουν οι χωριστές διακοπές για ένα ζεύγος. Υπάρχουν αυτοί που είναι υπέρ, υπάρχουν και αυτοί που είναι κατά. Και στα δίκτυα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται χαμός από μπιφ αυτών που είναι κατά και αυτών που είναι υπέρ. Αλλά βγαίνουν ειδικοί και σου λέει ότι επειδή τα σόλο ταξίδια γνωρίζουν μεγάλη άνθηση, μπορεί να ενδυναμώσουν τη σχέση. Αρκεί να μην ενδιαφερθείς, τι έκανε ο άλλος ή άλλοι στις σόλο διακοπές. Μην κάθεσαι και ρωτάς, γιατί έτσι δεν ενδυναμώνεται η σχέση. Απλά να χαρίσει την επιστροφή του γιατί, ή την επιστροφή της. Γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς γυρνάνε ανανεωμένοι ή ανανεωμένες. Που είναι λογικό. Εσύ κάθεσαι σπίτι ή πας αλλού. Αν πάτε και οι δύο, πολύ καλό αυτό. Και βρεθείτε μετά, δεν θα ξαναμιλήσετε ποτέ για το πώς περάσατε τις χωριστές διακοπές σας. Θα μιλάτε μόνο για τις σχέσεις σας. Είναι πολύ βασικό γιατί κανένας δεν ανοίγει αυτή την κουβέντα. Αλλά οι ειδικοί λένε ότι όντως δυναμώνει η σχέση όταν κάνεις χωριστές διακοπές. Και σύμβουλοι γάμου προτείνουν στα ζευγάρια να συζητούν εκ των προτέρων τι είναι αυτό που θα μπορούσε να τους προσφέρει ο χρόνος που ο καθένας περνάει μόνος. Το κουράζουμε έτσι όμως. Εντάξει, τι να κάτσεις να συζητήσεις, αφού θα τσακωθείς στο τέλος. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Νομίζω εγώ πρέπει να είναι πιο άμεσες οι αποφάσεις. Δηλαδή, και απλά να το ξέρει ο άλλος. Μην φύγεις και λες πετάγω μέχρι το περίπτερο. Δηλαδή, εκεί είναι άλλο, περνάμε σε άλλο επίπεδο.
1: Θα αρχίσεις δηλαδή να βλέπεις κάποιες να είναι μόνες τους ξέμπαρκες σε διακοπές.
0: Ναι, κοίτα, εξαρτάται τώρα. Υποτίθεται ότι δεν θα πεις εσύ ότι ξέρεις κουράστηκα από τη σχέση, πάω να βρω κάτι άλλο. Θα πεις ότι πάνε, θέλω το χρόνο μου, αυτό που λες και όταν χωρίζεις. Είσαι στα προεόρτια, αλλά πρέπει να βρεις κάτι που να πείθει και ταυτόχρονα να μην κλονίζει τη σχέση που πιστεύω είναι ήδη κλονισμένη.
2: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Αλλά είναι τάσεις. Είναι τάσεις και δουλεύεται πολύ και γι' αυτό και οι ειδικοί σου λένε πώς να τη χειριστείς. Εδώ στο Greece τώρα, τελευταία έρευνα που είδα είναι ότι οι μισοί θα πάνε, οι άλλοι μισοί δεν θα πάνε. Μπορώ να πάω εγώ να μην πάει άλλη. Και έτσι δεν γίνεται. Και έτσι γίνεται.

0: Και όταν λέμε για το αν θα κάνουν χωριστά τις διακοπές στα ζευγάρια, αυτό ήταν μια εισαγωγή στο κυρίω θέμα. Διότι το κυρίω θέμα αναδεικνύεται σήμερα από τα νέα. Είναι δυσέλιδο, είναι σαλονάτο δηλαδή θέμα, για το κόστος των διακοπών για ένα ζευγάρι, μια τετραμελή οικογένεια. Τώρα, στο τετραμελή οικογένεια, λίγο να κάνουμε οικονομία. Τριμελής, πέστε, γιατί δύσκολα κάνει κάποιο δύο παιδιά πλέον. Το τετραμελής είναι παλιά κατάκτηση. Αλλά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για να πάει σε νησιά, σε ένα νησί, μία εβδομαδούλα, ένα ζεύγος ή μία τετραμελής, το κόστος μαζί με τα καθημερινά έξοδα, συν τα εισιτήρια που είναι πανάκριβα, τα ακτοπλοϊκά, συν τα δωμάτια κτλ., είναι για μία τετραμελή οικογένεια, για εβδομάδα έτσι, 2,5 με 3 χιλιάρικα. Και για ένα ζευγάρι, 1.800 με 2,5. Με απλή ζωή, δεν σου λέω να είσαι στην μπάρα συνέχεια. Κανονικά. Και στην υπηρετική Ελλάδα υπάρχει διαφορά. Γι' αυτό φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία, αυξάνει ο τουρισμός ο χερσαίος, όχι ο νησιωτικός. Στην υπηρετική Ελλάδα, η τετραμελής 2 με 2,5 χιλιάρικα, ενώ στα νησιά είπαμε 2,5 με 3, και το ζευγάρι 1.200 με 1.700 με τα πασατέμπα του μαζί. Ενώ στα νησιά βλέπεις ότι είναι πολύ παραπάνω. Έχει διαφορά δηλαδή το κόστος. Αυτό να κρατήσουμε, και ο λογαριασμός είναι βαρύς. Οπότε να το πάλι έρχεται να πάει ο ένας και ο άλλος και να ανεβάζει στα social για τον άλλον ή να του στέλνει φωτογραφιούλες. Και έτσι γίνεται. Μπορούμε. Πάμε να δώσουμε και Κωστή Μαραβέγια στον κήπο του Μεγάρου. Έχουμε 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας γράψτε δίπλα Μαραβέγιας και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σπορ 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες.
1: Με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης. Ο μήνας είναι στην τέταρτη ημέρα του 4 Ιουνίου μέσα στα γεγονότα της ημέρας. Στις επαιτίους είναι η γενέθλια και η Αντζελίνα η Τζολί. Γίνεται 51. Καλά δεν είναι. Καλά είναι. Λίγο περίεργη αυτή, θα το πω. Δηλαδή έχει ένα περίεργο χαρακτήρα στις δηλώσεις που είχε κάνει κατά καιρούς και υπάρχουν. Έχω κρατήσει αυτό το όταν τα άλλα κοριτσάκια ήθελαν να γίνουν χορεύτριες, εγώ κατά κάποιο τρόπο ήθελα να γίνω βρικόλακας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι έχει. Ναι, και εσύ τις αρέσεις.
2: Ναι,
1: να πάτε και μαζί διακοπές. Προσέξτε τώρα, έρχεται και ο Χελμός, που είναι μεγάλο event, ένα από τα μουσικά event του καλοκαιριού, όχι μόνο. Το Χελμός Mountain Festival που είναι θεσμός και είναι στην τέταρτη χρονιά του. Θα στείλουμε και ο κόσμο πάνω και για το τι έχει φέτος, τι ιδιαίτερο και τι καινούριο και τι είναι ακριβώς ο Χελμός, μιλήσαμε με τον διευθυντή του χιονοδρομικού κέντρου που φροντίζει για όλα αυτά, τον κύριο Αλέξη Άγριο. Κύριε Άγρια, καλημέρα. Είναι ο διευθυντής του χιονοδρομικού των Καλαβρίτων, όπως είπαμε. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Περάσατε ένα πολύ καλό χειμώνα φέτος, έτσι δεν είναι, πάνω στα ψηλά του Χελμού?
3: Περάσαμε έναν πάρα πολύ όμορφο χειμώνα και πραγματικά είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και ένα πολύ όμορφο και αξέχαστο καλοκαίρι εδώ στο χιονοδρομικό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Είναι η τέταρτη χρονιά, έτσι.
3: Ακριβώς. Είναι το τέταρτο συνεχόμενο Χελμός Mountain Festival. Είναι κάτι το οποίο γεννήθηκε πριν από 4 χρόνια χωρίς και εμείς να γνωρίζουμε ότι θα συνεχιστεί, αλλά πραγματικά είναι ένα γεγονός το οποίο μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος.
1: Είναι ένα φεστιβάλ που άνοιξε δρόμους στην κυριολεξία, ορεινούς δρόμους, καλοκαιρινούς. Τι έχετε φέτος, τι καινούριο υπάρχει και τι θα έχετε γενικώς αυτό το φεστιβάλ, το οποίο πάει και πολύ καλά από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα, από το ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί είναι πια θεσμός.
3: Σύντομα θα δούμε.
4: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
4: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
5: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
4: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
5: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
4: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
5: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Που λέτε, καταρχήν να σας πω ότι κάποιος έρχεται και περνάει τον χρόνο του είτε κατασκηνώνει είτε όχι στα 1700 και στα 1860 μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το σημείο η επαφή με τη φύση είναι άμεση και μοναδική. Σας το λέμε ακόμη και εμείς οι οποίοι ερχόμενοι καθημερινά στο συγκεκριμένο βουνό για την εργασία μας, πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα τυχεροί που το κάνουμε αυτό. Από εκεί και πέρα οι διάφορες δραστηριότητες στο πεδίο του βουνού και η ανάσα από την καθημερινότητα αλλά και από τη θερμοκρασία ενδεχομένως της πόλης συνθέτουν ένα μοναδικό puzzle το οποίο όσοι έρχονται θέλουν να ξαναέρθουν. Και να σας πω σε αυτό κάτι έτσι ιδιαίτερο που μου έχει κάνει αίσθηση, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των οικογενειών που λόγω της πάρα πολύ καλής οργάνωσης του φεστιβάλ και της παρουσίας όλων των υποδομών που απαιτούνται θέλουν να επισκέπτονται το συγκεκριμένο φεστιβάλ και μάλιστα κατασκηνώνουν και στο βουνό κατά τη διάρκεια του τριημέρου Παύλα τετραημέρου φεστιβάλ και πραγματικά περνούν πάρα πολύ όμορφες στιγμές.
1: Και γίνεται με σεβασμό στη φύση, με σεβασμό σε αυτό το μυθικό βουνό, είναι πολύ βασικό. Και φέτος γίνεται πιο αργά, δεν γίνεται το Άγιο Πνεύματος, γίνεται 19 με 22 Ιουνίου και τελειώνει με γλέντι όπως πάντα στην πλατεία των Καλαβρίτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά και σας περιμένουμε και φέτος.
1: Θα τα πούμε στα ψηλά. Γιατί και ο Δίες ήταν εκεί στα ψηλά και εσείς θα είστε, δύο τυχερά ζευγάρια θα στείλουμε για να ζήσετε όλη αυτή την ξεχωριστή εμπειρία του φεστιβάλ του Χελμού με τις σκηνές σας. Πληρωμένη διατροφή, πληρωμένη διαμονή, πληρωμένα εσύ μουσικές και είναι πολλές. Όλοι οι καλλιτέχνες είναι εκεί, δική μας τουλάχιστον, δική μας εισαγωγικά. Οπότε αν θέλετε να είστε εκεί, να μπείτε στην κλήρωση, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Χελμός και αποστολή στο 54301. Κλήρωση 12 Ιουνίου.
6: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert.
2: Η καρδιά μου, αχ, φωτιά μου.
1: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Στους δρόμους Άνωτος Κηφισού κυρίως, το μεγαλύτερο πρόβλημα από Ιερά Οδό μέχρι και Νέα Φιλαδελφία και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου και διάφορα άλλα σημεία των βασικών οδικών αξώνων, όπως η Αττική Οδός από το Ζεφύρι προς τη Λυκό Βρυσσαλόκη, μεγάλα προβλήματα. Τα πρωινά κλασικά.

0: θέση του μαντήλων, βάλτε τον σε ένα δεύτερο ρόλο. Γιατί έρχεσαι εδώ και παίρνεις λεφτά και ενισχύεις, σου ενισχύουμε το κόστος και δεν βάζεις και ένα δικό μας μέσα. Είναι πολύ βασικό ζητούμενο.
1: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές.

0: Ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. E-Food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά ωραίο. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food, σούπερ γρήγορα.
2: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
2: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
3: ΕΣΧΑ?
2: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
3: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
2: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις, Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βρακί και τίποτα από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραυσης, της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνέχεια πανελλαδικών σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τα επαγγελματικά λύκεια. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν στις 3 το μεσημέρι στον ιερό ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρου Στάνο Βρυλίσια, το δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια. Θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Καλημερίζουμε και πάλι. Πρωινό Πέμπτης, 4 του μηνός Ιουνίου, άστατη η ημέρα και η αυριανή περισσότερο για την Αττική, γιατί και σήμερα κάπου θα βρέξει, κάπου θα έχει καταιγίδες.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Και τον Άγιο Φραγκίσκο Καρατσόλο, που προστατεύει την Νάπολη και τους Ιταλούς μάγειρες, του ΣΕΦ.
3: Μόνο την Νάπολη.
0: Μόνο την Νάπολη, γιατί είναι ξεχωριστή. Η Νάπολη έχει τα ωραία της.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σήμερα οι μαφιόζοι όλοι στην εκκλησιά είναι. Όλα τα σόγια.

0: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Να επικοινωνήσουμε και τα μηνύματά σας που έχουν ενδιαφέρον, επειδή λέγαμε πριν για το κόστος των ταξιδιών. Ο Στράτος μας γράφει: Μυτιλήνη πήγαινε, έλα δύο άτομα, 480 ευρώ κατάστρωμα και ένα αυτοκίνητο. 480 και θα κρυβίνουν κι άλλο, οπότε αντιλαμβάνομαι. Και η Μάγια γράφει για το θέμα που λέγαμε για την Οδύσσια του Νόλαν, ότι στην τρίτη ραψοδία της Ιλιάδας τα γερόντια της Τρίας τη θαυμάζουν την Ελένη πάνω στα τείχη που βρίσκονται όλοι μαζί ως την πιο ωραία γυναίκα που μοιάζει με θεά, και έτσι υπέροχα και έμεσα ο Όμηρος μας δίνει την ιδέα της ομορφιάς της χωρίς περιγραφή, πάντα. Η Nova μαζί μας με το Nova 5G Home Internet, γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική. Είναι μόνο με το δικτύο κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα, όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες, μέχρι 300 Mbps. Έχει και χάρτη επάρκειας.

0: Στους δρόμους το μεγάλο πρόβλημα είναι επί του Κηφισού, από την Πέτρου Ρέαλη σχεδόν από τον Κορυδαλό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια το πρόβλημα. Έχει και Αττική Οδός μεγάλο πρόβλημα από το Ζεφύρι προς τη Λυκόβριζα, Αθηνών Κορίνθου το πρωινό κλασικό και η άλλη πλευρά της Αττικής Οδού από Αγία Παρασκευή και Γέρακα προς Βρυγλίσια επίσης πρωινό κλασικό. Και η Συγκρού προς την Αθήνα και το τρίγωνο εκεί του Εθνικού Κήπου και του Κοινοβουλίου γύρω-γύρω είναι στο κόκκινο. Η παραλιακή είναι σχετικά καλή, λίγο από Συγκρού προς Φλίσβο έχει ένα πρόβλημα και προς τον Πειραιά μετά τον Κηφισό. Εδώ 101,3, μια που λέμε για την κίνηση, ας πούμε και για την κίνηση με μια άλλη οπτική, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα στα νέα για μια λεωφορειακή γραμμή θρύλο. Είναι το 140, δεν ξέρω πόσοι το έχουν πάρει. Διασχίζει το μισό λεκανοπέδιο, γράφει στο ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Έχει 89 στάσεις και πηγαίνει από Πολύγωνο Γλυφάδα. Είναι και το λεωφορείο των Μπάνιων. Αυτό που σε πάει για μπάνιο εσένα τον Πάμφτωχο, που έχεις δωρεάν θάλασσα, που λέγει και κάποιος μέσα στην πουρδολογία. Αυτό το λεωφορείο είναι η πιο μεγάλη γραμμή της Αθήνας. Πρέπει να το δούμε λίγο την ταλαιπωρία, αυτή που λέμε ταλαιπωρούμαστε. Πρέπει να το δούμε λίγο τουριστικά. Δηλαδή στον τουρίστα πρέπει να τον προτείνουμε αυτό. Ότι έχεις κάνει αυτό το 140. Κάντο μαζί με την Ακρόπολη. Και εδώ πάνε, έχει τουρισμό στις φαβέλες και κάνουν φαβελοτουρισμό στην Βραζιλία. Είναι πώς το πλασάρεις το καθετή. Να το κάνεις, να το πάρεις. Είσαι στο πολύγωνο από κάτω. Κατέβα, στην αρχή πάρτο, κάνει 57 λεπτά. Περνάει τόσες στάσεις, θα έχεις σε μία μέρα πολλαπλές εμπειρίες. Είναι το Magic Bus της Αθήνας αυτό. Είχαμε και δεν το ξέραμε.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Έχουν και οι γείτονες ξαπλώστρες, να ξέρετε, και ομπρελοξαπλώστρες, και μάλιστα ακριβές στην Ιταλία, μια που πιάνουμε καλοκαιρινά θέματα τώρα, αλλά που τσούζουν ο λιγοντή. Και υπάρχει ένα ρεπορτάζ στο News Bomb, το έβλεπα, αλλά είναι από ιταλικά μέσα. Μια έρευνα για το πόσο κοστίζουν οι ομπρελοξαπλώστρες στις ιταλικές παραλίες. Τις MAST, πώς λέμε εδώ, καβούρια αστέρας, τέτοιες. Σε μια τέτοια λοιπόν, το κόστος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο, για μία εβδομάδα όμως, έτσι. Πρώτη σειρά 238 ευρώ. Γιατί έχουν και εκεί σειρές, έχουν καλτσάτο, δηλαδή αυτό το που πιάνει φλίσβο, κάτω το κύμα να χαϊδεύει το ποδαράκι, το δαχτυλάκι. Έχουν τη δεύτερη σειρά 229, έχουν και τρίτη σειρά 219 ευρώ. Τώρα όμως αυτό είναι εβδομαδιαίο κόστος. Λέει, τα κλείνουν οι Ιταλοί για μια εβδομάδα, ότι θα έρχομαι κάθε μέρα εγώ εδώ. Μην κάτσει άλλος, μην απλώσει πετσέτα. Και από την τέταρτη σειρά και πίσω πάει 210 ευρώ. Και υπάρχουν ανάλογα και εκεί παραλίες που είναι must και είναι πιο ακριβές, και υπάρχουν και πιο φθηνές. Και οι Ιταλοί, σύμφωνα με όσα επικοινωνούνται, δεν είναι των ελεύθερων παραλίων. Θέλει τις οργανωμένες ο Ιταλός. Θέλει να έχει το φραπουτσίνο του, να έχει τέτοια πράγματα και να είναι άνετος και να κοιτάζει από εδώ και από εκεί. Να βάζει αυτό το γυαλί σαν τον Μπενίνι και να κοιτάζει. Την ελεύθερη παραλία την προτιμούν, δεν την προτιμούν ακριβώς. Εξαναγκάζονται, ας πούμε, να πάνε μόνο όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να νοικιάσουν ομπρελοξαπλώστρα. Και σύμφωνα με την έρευνα, το 37% των Ιταλών επιλέγει οργανωμένη παραλία και το 35% προτιμά ελεύθερες παραλίες, αλλά κυρίως για οικονομικούς λόγους. Αφού φέρονται έτσι στην Ιταλία, γιατί εδώ δεν αφήνουν παραλία για παραλία. Πας, περπατάς μία ώρα να βρεις μια έρημη παραλία και έρχεται Ιταλός με φουσκωτό μπροστά σου και αράζει και ψαρεύει και όλα. Τέλος πάντων, απορίες. Στη χώρα τους θέλουν να είναι οργανωμένοι. Σε εμάς, ό,τι παραλία υπάρχει ελεύθερη και προσπαθείς να την πετύχεις εσύ περπατώντας, έρχεται όλος με το φουσκωτό ο Τζιοβάνι και στην πιάνει. Ναι. Να δώσουμε και Σοκράτη Μάλαμα που έχουμε στο θέατρο Πέτρας, 5 διπλές για την δεύτερη sold out επίσης συναυλία του. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Μάλαμας, αποστολή στο 54301, 23 Ιουνίου.
1: Γιάννης Χαρούλης, ξενύχτησα στην πόρτα σου.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
1: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και ο Ιταλός, θα το έχετε ζήσει τα καλοκαίρια, δεν είναι ήσυχος. Ούτε στο πλοίο, ούτε στην παραλία. Είναι πολύ εξωστρεφής. Κάνει πολύ φασαρία, πολύ φασαρία.
3: Σκερτσόζος.
0: Σκερτσόζος, πες τον, αλλά εγώ θα το έλεγα αλλιώς.

0: Βλέπεις τι ακροατές και τι ακροάτρες έχουμε. Όχι σαν εσένα που μου λες συνέχεια για το Μπάνο Σουπιάδη και το Λόρδαν τον Βάρβαρο. Εδώ έχουμε ανοίξει κουβέντα για τον, με αφορμή τον Όλεν, για τον Όμηρο και την ωραία Ελένη. Και μου γράφει η Κωνσταντίνα εδώ για τα επίθετα με τα οποία, τα κοσμητικά, με τα οποία αναφερόταν στην ωραία Ελένη ο Όμηρος, που την έλεγε Λευκόλενος Ελένη, Καλύκομος Ελένη, Δία γυναικών, θεϊκή δηλαδή ανάμεσα στις γυναίκες, Τανίπεπλος, αυτή που φορά μακρύ πέπλο. Και ευπλόκαμος. Αυτό μου αρέσει. Ευπλόκαμος, αλλά δεν είναι, εγώ φαντάζομαι άλλα, αλλά είναι με τις ωραίες πλεξούδες. Άρα την περιγράφει κάπως, ναι. Και μου γράφει, και αλλά δεν προλαβαίνω τώρα να τα πω, αλλά μου γράφει ότι να, οι Έλληνες πήραν τα όπλα για την ομορφιά, δηλαδή πολέμησαν για την ωραία Ελένη. Βέβαια, αυτή ήταν η αφορμή, είχαν άλλα. Είχαν το οικονομικό άνοιγμα προς την Τρία, ήταν πολύ πλούσια η Τρία, αλλά ας το αφήσουμε έτσι, ας το πιστέψουμε ότι ήταν για την ωραία Ελένη. Πάμε και εμείς σινεμά. Πάμε για έναν μεγάλο του σινεμά ευρωπαίο, τον Πέτρο Αλμοδόβαρ. Από χθες βγήκε η ταινία του «Πικρές γιορτές» στα σινεμά από το Σινόμπο. Είναι ο παλιός καλός Αλμοδόβαρ, λένε οι κριτικοί που τον είδανε στις Κάνες και τώρα τον βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα από το Σινόμπο. Η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέτρο Αλμοδόβαρ εδώ και χρόνια κυκλοφόρησε χθες και προβάλλεται πλέον στους κινηματογράφους.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου.

0: στον 1,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Plus.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Με την καλημέρα μας και πάλι. Είμαστε στα 39 λεπτά μετά από τις 9. Πάμε και τις 10, δηλαδή. Ολοκληρώνεται το πρωινό των 7 με 10. Στην άνοδο του Κηφισού βλέπω υπάρχει ακόμα πρόβλημα από τη Λαχαναγορά περίπου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί τα άλλα έχουν κάπως ηρεμήσει, τα άλλα σημεία που είχαν δυσκολίες νωρίτερα. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεοφίλους Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3, αυτόν τον σταθμό ακούτε. Και πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, κοίτα να δεις τι απώλειες είχαμε σαν σήμερα. Και απώλειες και παρουσιάσεις δίσκων εμβληματικών, κυκλοφορίες βεβαίως. Σαν σήμερα το 2001 πεθαίνει ο Ντίνος Ηλιόπουλος και το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας. Αυτόν τον άνθρωπο, καλά, ο Ηλιόπουλος, εντάξει, ρε παιδί μου, η ρόλη του ήταν συγκεκριμένη, ήταν εστέτη, ήταν. Αλλά ο Μουστάκας ήταν ένα ταλέντο διαφορετικό. Μπορούσε να πάρει ένα φθηνό κείμενο επιθεωρησιακό ή κινηματογραφικής ταινίας και να το κάνει δικό του τελείως και να το αναδείξει τρομερός. Δηλαδή, εγώ την Ονά, με ρωτήσει 5 ταινίες τη ζωή σου. Η Ονά είναι στην πεντάδα. Τι Αρονόφσκι και τι. Ποιος, ο Πάτερ Γκομένιος, εντάξει, αλλά και αυτό που κάνει, ποιο είναι που κάνει το μάγκα. Ο Μίτσος Ρεζίλης. Ναι, αυτά δεν είναι κινηματογραφικά αριστουργήματα πραγματικά, γιατί είναι ο Μουστάκας. Όχι ο Ταρκόφσκι και ο Ρονόφσκι και διάφοροι τυχαίοι, κάτι και Αρωστάμιδης και κάτι Καουρισμάκηδες. Όταν δεις την Ονά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει Μουστάκας, αλλά κυκλοφορούν και διάφορα από διάφορες επιθεωρήσεις, από σπάσματα με τον Σωτήρη Μουστάκα και βλέπεις πώς αυτό το ταλέντο αποθεώνει κείμενα που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν καμία τύχη. Τρομερός. Και σαν σήμερα επίσης γεννιέται η γενέθλια ο Λάκης Κομνηνός, ο ωραίος του σινεμά, Μυτιλινιός. Βγάζουμε εμείς.
1: Καλά, δεν είστε όλοι.
0: Το περίμενα γιατί είδα και το βλέμμα σου. Επίσης, σαν σήμερα γεννιέται ο Σοκράτης, ο φιλόσοφος. Και κυκλοφορούν οι Rolling Stones στο Satisfaction και ο Bruce Springsteen, το Born in the USA.
1: Αυτό είναι δυσκάρα.
0: Γιατί το άλλο δεν είναι.
1: Οι Rolling Stones.
0: Όχι, μωρέ.
2: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
0: Και μην ξεχνάτε και τη Ρώμη, το μεγάλο δώρο του Δίεση 101,3. 5 μέρες, 1 με 5 Αυγούστου θα είστε εκεί, είναι ωραία εποχή για Ρώμη, γιατί η αιώνια πόλη αναδεικνύεται. Δεν θα πάτε μόνο στη Ρώμη, θα πάτε και στο Βατικανό, θα πάτε και στη Φλωρεντία, την κοιτίδα της Αναγέννησης, θα πάτε και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 μέρες όλα πληρωμένα και 1000 ευρώ μετρητά, ένα σημείο μάλλον έναν η Ελληνία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, ένα ταξίδι που προσφέρει ο Δίες με την εξοπιστία και τη σιγουριά του Versus Travel. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Και η Nova μαζί μας με το Nova 5G Home Internet, γρήγορο ίντερνετ μόνο με το δίκτυο κινητής χωρίς οπτική. Να μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα. Έχει και χαρτί επάρκειας.
3: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Ο Λέξ ανακοίνωσε κιόλας το τελευταίο του άλμπουμ, το GTK για την κουλτούρα. Έγινε διαμαντένιο και είναι το ταχύτερα διαμαντένιο άλμπουμ. Σε 444 ημέρες έγινε διαμαντένιο. Τώρα είναι λίγο δυσδιάκριτα τα όρια πια. Ποιος είναι ο χρυσός, ποιος παίρνει χρυσό από την εποχή του Θέμη Ανταμαντίδη, ξέραμε ξεκάθαρα. Αλλά πλέον με τα streaming, με την ψηφιακή πώληση, έχουν μπερδευτεί τα όρια. Τώρα από ό,τι διάβαζα για το διαμαντένιο στην Ελλάδα είναι κάπου 120.000 πωλήσεις να φτάσεις για να έχεις αυτή τη διάκριση. Εδώ δίες 101,3. Θα τελειώσουμε με δύο θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη σημασία τους. Το ένα είναι ότι θυμάστε όταν είχαμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις πολύ σοβαρές, και υπήρχε και ένας αγρότης που ανήκει στο κυβερνόν κόμμα αλλά διαφωνούσε και ήταν υπέρ των κινητοποιήσεων, ο Κώστας Ανεστίδης, πώς στήθηκε στον τοίχο με διάφορα δημοσιεύματα και διάφορες εισαγγελικές παραγγελίες ότι ήταν και αυτός μπλεγμένος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και 120 χιλιάρικα διερευνώνται κτλ. Στο αρχείο η υπόθεση, φούσκα η υπόθεση, αλλά για να δούμε, να θυμηθούμε πώς είχε στηθεί όλο αυτό, πώς διάφορα δημοσιεύματα, τρόλ, όλα αυτά έβγαζαν τον κύριο Ανεστίδη και έλεγε αυτός δεν έχω κάτι, δεν έχω κάνει κάτι. Αποδείχτηκε τώρα ότι δεν έχει κάνει κάτι και μπήκε στο αρχείο η υπόθεση και το Συμβούλιο Εφετών, σύμφωνα με πληροφορίες, υιοθέτησε την πρόταση της εντεταλμένης εισαγγελέως, την Ευρωπαία Εισαγγελέα, που έκρινε ότι όλα ήταν καλά και είχε δηλώσει νομίμως όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Απλά να θυμηθούμε τι είχε γίνει τότε και πώς είχε σεντραριστεί ο συγκεκριμένος αγρότης. Το δεύτερο που διαβάζω είναι η ερώτηση που κάνει ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τη Ροδόπη, από τον Εύρο, ο οποίος ο βουλευτής ζητά, ο μουσουλμάνος βουλευτής, ρωτά γιατί στο κέντρο υγείας των Σαπών έχει βγει το όνομα από πάνω του Γιώργου Γεννηματά, του ιδρυτή του ΕΣΥ. Το είχαν δώσει τιμητικά. Υπήρχε δίπλα κέντρο υγείας Σαπών Γιώργος Γεννηματάς και τώρα υπάρχει κέντρο υγείας Σαπών Health Center. Και ο Γεννηματάς δεν είναι πουθενά.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Okay.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Απλά
7: τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από το Adaptia SEP. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και

0: Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά όταν όχημα έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε4. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της μονάδας υποβρυχιών αποστολών και γερανοφόρου οχήματος για τον εντοπισμό τυχών επιβατών και την ανέλκυση του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε άτομο μέσα στο όχημα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνέχεια πανελλαδικών σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τα επαγγελματικά λύκεια. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Η οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Ανοβριλήσια, το δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια. Θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Είναι ο τραγούδι που σε κάνει να χαμογελάς. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Αγαπήθηκε να πω σιγά σιγά η ανισόπεδη δίσκο. Και δεν θα ξεχάσω αυτό το πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι που είχαν κάνει, όπου η κοπέλα μίλαγε στο φίλο της και του λέει: πρέπει να μιλήσουμε. Λέει: τι να πούμε, τι να κάνω, λέει. Τον εαυτό μου χάνω. Και άρχισε να λέει το ρεφρέν. Μέχρι εκείνος να καταλάβει τι συμβαίνει. Εντάξει, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, να χαμογελάμε, να βρίσκουμε και τέτοιες αφορμές, γιατί αυτό νομίζω πως είναι το πιο σημαντικό. Ξυπνήσαμε σήμερα σε μια Αθήνα κάπως μουντή, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά με ζέστη μπόλικη. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλλών, εδώ τα δυο μας θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία, με όλα τα ωραία που σας έχουμε, με προσκλήσεις για συναυλίες. Τις καλύτερες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού θα έχετε θέση αρκετοί και αρκετές από εσάς. Έχουμε το ταξίδι μας στη Ρώμη, αλλά και το διαγωνισμό για το ποιος πια θα χαρεί, ποια θα είναι τα δύο τυχερά ζευγάρια που θα χαρούν αυτά τα ωραία ενός μουσικού φεστιβάλ ψηλά πάνω από τα Καλάβρητα.
1: Δίεση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι το συγκρότημα των Όπουσα, ένα τραγούδι να σας ακολουθεί σε κάθε φρένο γκάζι που πατάτε σήμερα. Τώρα, ειδικά στην Εθνική Οδό, βλέπω γίνεται χαμός. Τσούκου τσούκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Εξηγώ, στο ρεύμα εξόδου πριν του Ρέντι, κίνηση ως τη λεωφόρο Αθηνών και από Λένορμα νέος Λιωσίων. Στο ρεύμα προς Πειραιά είναι από Αγίους Αναργύρους μέχρι να φτάσει στη λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός έχει θέμα από Ζεφύρι μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο πάτημα Χαλανδρίου. Η Συγκρούψηλα, στα δύο Αμαλίας βλέπω, η Βασιλή Σοφίας από Ευαγγελισμό Σύνταγμα και η λεωφόρος Αθηνών είναι στο ρεύμα από Χαϊδάρι μέχρι να φτάσετε κάτω Σκαραμαγκά. Υπομονή και δίεση, και αν εκεί κάπου μέσα στην κίνηση ξεφυσάτε, να ξέρετε ότι μπορείτε να πάρετε την ανάσα σας. Το λέω γιατί έχουμε διαγωνισμό. Έχουμε να σας στείλουμε στη φύση, να σας πάμε στα βουνά. Να μην έχετε θόρυβο κανέναν, να μην έχετε τίποτα να ακούτε γύρω σας. Ούτε κορναρίσματα, ούτε το παραμικρό.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ωραίο είναι. Κωστάκι, τι λες τώρα, να ξυπνάς με τα πουλάκια, τι μου λες, εννοείται. Και γίνεσαι και με τα πουλάκια να ξυπνά. Και μια μεγάλη κοινότητα. Δύο τυχερά ζευγάρια λοιπόν, όλο αυτό θα το ζήσουν στο Χελμός Mountain Festival Volume 4 με πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες. Να ξεκινήσω από τι? Από Γιάννη Χαρούλη, Ουλία Καραπατάκη, Μίκρο Αλκίνο Ιωαννίδη, Παύλο Παυλίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Πιξ Λαξ, Κινή Θνητή, Γιάννη Αγγελάκη που θα ανέβει μάλιστα στην κορυφή της Στίγας για να τραγουδήσει. Και θα σας έχουν εκεί σκηνές, διατροφή για τρεις ημέρες, όλα κομπλέ, τις δραστηριότητές σας στη φύση και να πάτε και σε όλες τις συναυλίες. Αυτά τα κάνουμε εμείς εδώ. Στις 12 του Ιουνίου είναι που θα κάνουμε την κλήρωση. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Χελμός, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301.
2: Είμαι ο Χρήστος Τηδαίος και ακούτε Δίεση 101,3.
3: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και μακάρι να σας δώσουν και μία μέρα ακόμα άδεια, Δευτέρα 22 Ιουνίου, γιατί έχει και μεσημεριανό γλέντι στην κεντρική πλατεία Καλαβρίτων. Και αυτό είναι ωραίο.
1: Σε μαζί λίγο... με τα πουλάκια.
0: Μαζί με τα πουλάκια.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Έτσι είναι, οπότε ετοιμασμένοι να χαρούμε μια ωραία συναυλία για παράδειγμα. Και σας έχω τέτοια συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων είναι το κλασικό του ραντεβού με τον κόσμο που τον αγαπά τόσα χρόνια και τον στηρίζει. Δύο sold out συναυλίες και βγήκε και τρίτη για να καταλάβετε. Πού να μας χωρέσουν όλους, πού μας χωρέσει όλους εκεί πάνω το Θέατρο Βράχων. Γιατί δεύτερη sold out συναυλία σας έχω. Δεν έχει να κάνει. Εμείς κουμάντα τα έχουμε κάνει. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Πασχαλίδη στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301 να γίνουμε μία παρέα. Εκείνος θα μας τα πει όλα και εμείς κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό θα ανοίξουμε τα χέρια μας να χωρέσουμε όλο τον κόσμο.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σουβλάκια γράφτε.
1: Σωκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Θα τα πει και στο Θέατρο Πέτρας και θα είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπως επίσης 15 Ιουνίου θα τα πει στο Φεστιβάλ του Χελμού. Και αυτό και άλλα πολλά τραγούδια. Επίσης 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη θα είναι Πάνος Μουζουράκης με όλα τα ωραία, τον αντρεπτικός, ρομαντικός, με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει και πολλές εκπλήξεις. Οπότε και εδώ θέλω να γράψετε δίεση. Να αφήσετε ένα κενό, Μουζουράκης ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα κληρώσω σήμερα. Και λίγο την προσοχή σας θέλω, διότι για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά έρχονται 3 κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή. Ελλάδα 3-0, το νέο κινηματογραφικό project της Tanware. 3 ιστορίες, ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα όπως τη ζούμε σήμερα.

0: Ναι, δεν καταλαβαίνω, δεν έχασα εγώ νωρίτερα το μέτρημα. Δεν προλάβαινε να τα πω όλα πριν ξεκινήσουν οι στίχοι του τραγουδιού. Οπότε συνεχίζω για αυτό το ωραίο που έρχεται. Οι τρεις κωμωδίες μικρού μήκου σε μια προβολή, το νέο κινηματογραφικό project της Stanware. Οι ταινίες είναι πάρα πολύ ωραίες, κινούνται ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα όπως τη ζούμε σήμερα. 100 χρόνια μπροστά του Μιγάλη Κηγυντή, με Αντώνη Τσοσιόπουλο και Κώστα Φιτιλή, Planet Balcony τη Ιωάννα Κρυονά, με Γιώργο Χρυσοστόμο, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Δάφνη Κιουρτσόγλου και Γκάρι Σάλομον. Και το πολυβραβευμένο Χούσι και Ισχούν Απελεύσει του Δημήτρη Παπαθανάση. Με Δημήτρη Δρόσο, Αλίκη Αλεξανδράκη και Θάνατο Κάκη. Από σήμερα στους κινηματογράφους σε μία προβολή και είναι ωραίο. Και εξαλέν, αν έχετε άφθες και άγχος και τα λοιπά, και είναι το πρώτο που θα σας συστήσει κατευθείαν ο οδοντίατρός σας. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά, γιατί ακριβώς δεν χρωματίζει τα δόντια όπως άλλα διαλύματα. Πάντα με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Καταρίνα Παναγιωτοπούλου σε πολύ κοντά μας εδώ με τα νεότερα από την δισογραφία. Εσείς μένετε Δίεση.

0: Οδίεση 101,3.
1: Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι!
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
4: Happy Mastercard Day!
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμή.

0: 65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
1: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας που έπεσε μεταξύ στο λιμάνι του Πειραιά λίγο μετά τις 8 το πρωί στην περιοχή της πύλης Ε4 μετά από μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, νέες επιθέσεις καταγράφονται στο νότιο Λίβανο, ενώ συναγερμός σήμανε και στο Ισραήλ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Λέμβος με 38 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της Frontex. Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια. Θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Μέλισσα Έθερητς, έτσι για να σας αποδεχθούμε δυνατά εδώ στον Δίες 101,3. Βλέπω λίγο καλύτερη την κατάσταση εκεί στην Αθηνική Οδό, που τα πράγματα ήταν δύσκολα νωρίτερα. Λίγο ο κόμβος της μεταμόρφωσης. Να έχετε λίγο το νου σας όσοι όσες οδηγείτε. Πολλά έχουμε ζήσει τελευταία, δεν χρειάζεται άλλα. Ενώ ότι υπάρχει μια νευρικότητα, Κωστάκη, που με κοιτάς, στην οδήγηση, στα όλα και στα πιπεράτα που λέγονται μεταξύ οδηγών. Εδώ ο Κώστας Εμμανουήλιδης, Εφη Γαλώνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. 2-11-189-1013, αυτό είναι το τηλέφωνο μας. Το www.dies.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά, και σε λίγο θα πιάσουμε το ταξίδι για τη Ρώμη. Έτσι. Ψάχνουμε να δούμε ποιος πια θα φύγει για αυτό το πολύ ωραίο πενθήμερο μέσα στον Αύγουστο.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αυτό εδώ το κορίτσι, την Ιουλία Καραπατάκη, θα το χαρείτε στο Χελμός Mountain Festival, στην έναρξη μάλιστα, 19 του Ιούνιου, αλλά και στο πλευρό του Σοκράτη Μάλαμα, εκεί στο Θέατρο Πέτρας.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.

0: αγαπημένος Αλκίνος Ιωαννίδης, στη σειρά μαζί με Ιουλία Καραπατάκη, γιατί αμφότεροι συμμετέχουν, έχω να σας πω, στο Χελμός Mountain Festival. Και αυτό το γλέντι της Καραπατάκη δεν μπορείς να σταθείς ακούνητος. Τι είναι αυτό πραγματικά? Λοιπόν, και εσείς δεν θα σταθείτε τώρα ακούνητοι, διότι πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας, να καταγραφεί. Έχουμε ένα πενθήμερο που θα σας πάει η Ρώμη, ένα τυχερό ζευγάρι θα βρεθεί εκεί, ένα σημείο που θα κληρωθεί. Όλα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Και μιλάμε τώρα για την αιώνια πόλη, μέσα στην οποία θέλεις να περπατάς ώρες ατελείωτες. Θα επισκεφτείτε επίσης τη Φλωρεντία και το Βατικανό, αλλά και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, γιατί αφού θα πάτε Βατικανό, εκεί θα βρεθείτε. Είναι το μικρότερο, να ξέρετε, ανεξάρτητο κρατήδιο στον κόσμο. Και ο Δίας σας δίνει και 1.000 ευρώ μετρητά, γιατί τέτοιοι είμαστε, να πάτε και να το χαρείτε όπως του πρέπει. Να ρίξετε και το νόμισμά σας στη φοντάνα, τη τρέβει. Μέσα μόνο μην μπείτε για να δροσιστείτε, γιατί δεν κάνει κιόλας. Δίας γράφετε από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301. Καλή τύχη. Σας ευχόμαστε ολόψυχα. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Θεοφίλου Δουμάνη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Λεπτομέρειες και όρου του διαγωνισμού στο www.dies.gr. Όσο για το ταξίδι, η πρώτη με 5 Αυγούστου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Μπλε.
2: Τον ίδιο το Θεό.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Plus. Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Και όταν με πει.

0: Να αγαπάμε, να αγαπάμε, γιατί αυτό μας έχει μείνει. Διαβάζω εδώ στην εφημερίδα των συντακτών για τις συστάσεις από την Κομισιόν για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τη χαμηλή παραγωγικότητα. Χθες που έκανα μια βόλτα στη γειτονιά μου, ανακάλυψα άλλα 8 Airbnb, προσθέθηκαν στα 27 που υπήρχαν ήδη. Τώρα μιλάμε σε απόσταση 3x3 τετραγώνων. Τα αναγνωρίζεις, είναι τα κουτάκια με τους κωδικούς, τις εισόδους των πολυκατοικιών που έχουν μέσα το κλειδί, ενώ υπάρχει απαγόρευση στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς πολλαπλασιάζονται. Είχαν εκδώσει από πριν σχετικό μητρό, δεν ξέρω. Προσπαθώ πάντως πραγματικά να το καταλάβω.
1: Και το ακριβό. Προσφέρεται.
0: Προσφέρεται, ναι, αλλά υποτίθεται ότι υπάρχει απαγόρευση. Έτσι. Δεν δόθηκαν άδειε. Εν πάση περιπτώσει, για το ακριβό ρεύμα, η Κομισιόν δηλώνει ότι ακόμη λέει στηριζόμαστε στα ορυκτά καύσιμα. Αφού εκεί καλέ, υπάρχουν τα περισσότερα έσοδά μα από εκεί προέρχονται. Μην έχετε τέτοιε απορίε. Λοιπόν, τα κινητά σα να έχετε έτοιμα. Στο θέατρο Βράχων θα βρίσκεται ο Μίλτος Πασχαλίδης για τρεις συνεχόμενες βραδιές, οι δύο πρώτες sold out. Τώρα για την τελευταία μπορεί να έχουν περισσέψει μερικά εισιτήρια. Εμείς με ή χωρίς sold out σας έχουμε προσκλήσεις και χαιρόμαστε. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Πασχαλίδης, ονοματεπώνυμο, το email σας, όλο αυτό στο 54301. Είναι για τη δεύτερη sold out συναυλία το επόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Summer Wine και μια ωραία συναυλία έτσι για να τα αφήνουμε όλα στην άκρη. Εσείς που στέλνετε για mail το Πασχαλίδη, βάλτε και το email σας. Γι' αυτό και σας λέω, χρειάζεται και το email για να σας το στείλουμε, να σας στείλουμε την πρόσκληση. Και δίεση και νόμου Ζουράκης, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό μαζί με το email σας στο 54301 για μία από τις 5 διπλές που σας έχουμε για την Τεχνόπολη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Κατερίνα Παναγιωτοπούλη να ετοιμάζεται με τα νεότερα της ειδησιογραφίας. Κλείνοντας αυτή την ώρα, ήθελα να ενημερώσω ότι ο τουρισμός, να υπενθυμίσω μάλλον, είναι ο πιο δυναμικός και ανερχόμενος κλάδος της οικονομίας. Θέλει επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός όμιλος LEMOND με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα παρέχει μέσω του LEMOND College Bachelor Degree in Hospitality Management πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχεία με διεθνές κύρους και με πρωτοπορία από το LEMOND College, The Tourism College of Greece. Περισσότερα στο lemondcollege.gr. Καλείτε στο 210-48-30-500 και εξασφαλίστε τη θέση σας.
1: Ακούτε δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ.

0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας λόγω τροχαίου νωρίτερα. Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας που έπεσε μεταξύ στο λιμάνι του Πειραιά λίγο μετά τις 8 το πρωί στην περιοχή της πύλης Ε4 μετά από μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό 84χρονου κατοίκου της Κράψης Ιωαννίνων, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από την οικία του με όχημα τύπου τζιπ προς άγνωστη κατεύθυνση. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, νέες επιθέσεις καταγράφονται στο νότιο Λίβανο, ενώ συναγερμό σήμανε και στο Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Έχει γίνει και πολύ της μοδός στο Παγκράτη, πολύ αγαπημένη γειτονιά με πάρα πολύ κόσμο. Και να είναι καλά αυτό το κορίτσι, γιατί νομίζω ότι δεν μιλά μόνο στη δική της γενιά, απευθύνεται και σε άλλες γενιές και τα καταφέρνει περίφημα. Να ακούσετε και το τελευταίο, να ακούσετε και να δείτε το τελευταίο DS in Concert, γιατί μας χάρισε πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες. Τώρα, μιλώντας για ταξίδι, το μεγάλο και ωραίο ταξίδι, και το έχω ζηλέψει πάρα πολύ, είναι αυτό που σας έχουμε στη Ρώμη από 1η έως 5 του Αυγούστου, ειδικά αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο προγραμματισμό για διακοπές. Σας τα έχουμε όλα εμείς. Σας έχουμε τα αεροπορικά σας για δύο άτομα, διαμονή, 1000 ευρώ μετρητά από τον Δίεση, γιατί έτσι κάνουμε. Και όλη την οργάνωση, βέβαια, την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Η αιώνια πόλη σας περιμένει. Και είναι και ωραίο να την περιδιαβαίνει τώρα έχοντας και τα GPS. Είχα πάει πριν πάρα πολλά χρόνια, τότε που δεν τα είχαμε, και πάλευα και είχα χάσει το δρόμο μου σε ένα στενάκι. Και έρχεται ένας Κινέζος και μου λέει: πώς να βγω από εδώ? Του λέω: από εκεί θα πας. Δηλαδή, έψαχνα κι εγώ, είχα βρει την έξοδο, αλλά κάτι άλλο δεν έβρισκα. Τώρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό. Ρώμη, το ονοματεπώνυμό σας, όλο αυτό στο 54301 για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ σε μικρούς και μεγάλους διαγωνισμούς. Η χρέωσή σας είναι πάντα ίδια. 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. 29 Ιουνίου η ηλεκτρονική κλήρωση και www.ds.gr να βρείτε λεπτομέρειες και όρους του διαγωνισμού. Και επειδή είναι ωραίο να κερδίζουμε παντού, μπορείτε στη Nova, exclusive Nova Deal, σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Gold, Signature Travel, αμέτρητες προσφορές σε top brands και παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνει στην εφαρμογή παντού, διαλέγει τον deal που σου ταιριάζει και όλα στο nova.gr.
2: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Αγαπημένος Φίβος Δελβοριάς, από τους προσκεκλημένους του Γιάννη Κότσιρα στις δύο sold out συναυλίες του εκεί υψηλά στα ωραία του θεάτρου Βράχων, είναι για τη δεύτερη sold out συναυλία και θα είναι μαγική βραδιά.

Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Στη τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό.

0: κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι. Εκτοξεύεται!
1: Αλήθεια, για πες!
0: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
1: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
2: Λουτράκι, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 27 44 023 999.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
5: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι.

0: Για τεντόπανα, καλύτερα κάλμπαρη.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: της καρδιάς μου.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ πάντα 2 σε 100,3. Αφήνουμε μία ακόμη καλημέρα να φτάνει σε εσάς. Υποσχέθηκα κάτι για τα κουνούπια, διότι έχουμε και την Google που στο πλαίσιο του προγράμματος Debug θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια στήρα αρσενικά κουνούπια για τα επόμενα 2 χρόνια σε Καλιφόρνια και Φλόριντα, ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός των επικίνδυνων κουνούπιών. Είναι άλλο πείραμα τώρα αυτό. Τρελή παρέμβαση επίσης στη φύση. Και ποιος μας λέει ότι τα στήρα κουνούπια θα είναι θελκτικά για τα άγρια θηλυκά που μπορεί να συνεχίσουν να συνουσιάζονται με τα άγρια αρσενικά. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορούν να τα οσφρίζονται. Μπορεί να τα καταφέρνουν, ότι είναι τζούφια τέλος πάντων, και να μην πλησιάζει το ένα το άλλο. Βρε, πού έχουμε φτάσει και τι εξέλιξη είναι αυτή και πώς ακόμη θα έχουμε να δούμε μπροστά μας. Για να έχετε...
1: Με κάποιον θα σε νοιάζει οτιδήποτε άλλο?
0: Όχι ρε παιδί μου, λέει, δεν ξέρω. Στα κουνούπια τώρα δεν ξέρεις πώς είναι η κατάσταση. Η αλήθεια είναι αυτή, άσε τους ανθρώπους, μην τους μετράς. Εκεί η φύση είναι τώρα αλλιώς και δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα. Γι' αυτό και εξέφρασα ενστάσεις.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό μουζουράκι, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301, Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία του στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

0: Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ, το Βάλι των Ονείρων, είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα και είναι και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Και είναι λίγο πριν σας αφήσουμε για σήμερα, η Δημήτρια Τριανταφυλλίδου θα είναι σε λίγο κοντά σας και στο ακριβώς ώρα θα έχουμε ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τις τελευταίες σας συμμετοχές περιμένω για την δεύτερη κατά σειρά, γιατί φτάσαμε τις τρεις. Sold out συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχο. Να ξέρετε και οι ίδιοι καλλιτέχνες το αγαπούν πάρα πολύ αυτό. Δείχνετε την αγάπη σας με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, δίεση θέλω να γράψετε, να αφήσετε ένα κενό. Πασχαλίδης, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Σε πολύ λίγο θα γίνουν και οι κληρώσεις. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, εφηγαλώνει, ήμασταν εδώ μαζί σας. Τι, κουνάς χέρι, θες να με διώξεις, δεν πρέπει να μιλήσω πολύ, τι πρέπει να κάνω. Δίνει οδηγίες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Από εμάς ευχές για καλό μεσημέρι. Το ραντεβού μας πάει για αύριο ακριβώς στις 10 το πρωί.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
12: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
13: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Okay.
16: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
17: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
15: Happy Mastercard Day!
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση.

προηγούμενης μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοσταμπά Χαμενεΐ ανέφερε σήμερα σε γραπτή δήλωση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν αφού υπέστησαν συντριπτική ήττα, όπως λέει, στον πόλεμο που ξέσπασε εναντίον της χώρας του. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, η οργάνωση απέρριψε την εκεχηρία. Γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια. Θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλη και ακούτε Βίες 101,3. Τίποτα σημαντικό, ζω
1: μοναχά εν βλέφω. Βίες 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Έτσι να το τραγουδάς και να το νιώθεις, αυτό που λες, να σου βγαίνει και λίγο η ψυχή. Γιατί αυτό θέλουμε να καταδείξουμε, τι σημαίνει να προσπαθείς να επιβιώσεις έναν σκληρό κόσμο, θα έλεγε κάποιος, έναν κόσμο σαν και το δικό μας, θα έλεγε κάποιος άλλος. Η Queen λοιπόν από τα 1980, για να πούμε καλό μεσημέρι Πέμπτη, στην τέταρτη μόλις μέρα του Ιουνίου. Είναι ο Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Το αντιλιακό μας εδώ, και φέτος επιλέγουμε η Λιοντόρ Mineral Sunstick. Είναι από τη σειρά η Λιοντόρ της Pharmacept. Είναι, ξέρετε, η πρώτη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο και πατέντα ευρεσιτεχνίας Sing Mineral Formula. Έχει η σειρά αυτή προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες. Επιλέγουμε το Sunstick γιατί είναι πάρα πολύ βολικό, γιατί το έχουμε στη τσάντα, γιατί και περπατώντας στο δρόμο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.

0: Ταξιδεύουμε λίγο πιο βόρεια και δυτικά σίγουρα. Αισθάνεστε σήμερα την ανάγκη όλοι μαζί να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Βέλγιο? Είναι αυτός ο τίτλος τα νέα, ο σοκαριστικός ευρωπαϊκός συναγερμός για το χρέος του Βελγίου στο τραπέζι, το φάντασμα της Ελλάδας του 2014. Νέες περιπέτειες, αλλά επειδή για εμάς νομίζω είναι σαν αυτό που περνά στις Πανελλήνιες, που μετά όποιος το ξαναζεί, το ζεις μαζί του, χτυπάει καμπανάκι. Λοιπόν, η σύγκριση του Βελγίου με την Ελλάδα, διαβάζοντας εντάχει σας λέω, έχει να κάνει με το δημόσιο χρέος, με το διωγγούμενο έλλειμμα και με το πολιτικό αδιέξοδο, γιατί και εκεί μάλλον έχουν μεγάλο πρόβλημα γενικώς να δημιουργήσουν σταθερή κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα αυτό σημαίνει δυσκολίες στο να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Και η σύγκριση με εμάς ουσιαστικά σχετίζεται με την απώλεια της εμπιστοσύνης των αγορών και την αυστηρή επιτήρηση που του κλείνει το μάτι. Αυτά τα ωραία. Δίεση 101,3, 1 και 20 στο μεσημέρι της Πέμπτης μας. Και πάρτε τα κινητά σας να πάμε στα δικά μας τα συναυλιακά, τα αμιγώς διεσικά. Γιάννης Κότσιρας, δεύτερη συναυλία την 3η 9 Ιουνίου και sold out εννοείται από νωρίς. Καλεσμένοι του για τα 30 του χρόνια ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και Φίβος Δελιβοριάς. Προσκλήσεις για εσάς 5 διπλές.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Οπότε Δίεση, το όνομα του επώνυμού σας, το mail σας και Κότσιρας, το 54301.
2: Αγαπημένη ζωή,

0: Εντάξει, παιδιά μου,
1: πάμε.
2: Τάνια Τσανακλίδου.
3: Η Αθήνα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
3: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
2: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1.000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα.
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα πρωτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η
16: Συγκάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
18: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
18: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
20: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αλέξη Παπαδόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος, στα λόγια του Κυριάκου Ντούμου. Διέση 101,3 στα ραδιόφωνα και 20 λεπτά πριν από τις 2 στο μεσημέρι της Πέμπτης μας. Διαβάζω τώρα για την συμμετοχή του Δήμου της Αθήνας σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία, η οποία έτσι ακούγεται, την αποχορταστική τουλάχιστον, 50 πόλεις στους 50 βαθμούς Κελσίου. Άρα είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία, καταλάβαμε αμέσως, για τις πόλεις που περισσότερο κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή και λόγω της τοποθεσίας τους, αλλά και λόγω της τσιμεντοποίησής τους, να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Και διαβάζω τώρα, σας μεταφέρω τα σως, ότι η συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων επικεντρώνεται σε τρεις άξονες. Στη φυσική ψήξη με πράσινο, άρα να επεκταθούν τα πάρκα τσέπης, να γίνουν περισσότερα, να φυτέψουμε αστικά δάση που κανείς δεν ξέρει, και να χρησιμοποιήσουμε από εκεί και πέρα ψυχρά υλικά σε πεζοδρόμια, αν έχουμε οδοστρώματα και δημόσια κτίρια, και να ανοίξουμε περισσότερους κλιματιζόμενους χώρους δροσιάς, δηλαδή δεν θα βάλουμε και τη φαντασία μας υπερορίες, κάτι που ήδη με έναν τρόπο ή με έναν διαφορετικό τρόπο, περισσότερο ή λιγότερο συμβαίνει. Προσβλέπουμε όλοι πάντως, δήμαρχοι, σε μια πρωτοβουλία παγκόσμια για την καθαριότητα στις πόλεις. Εκεί θα θέλαμε πάρα πολύ να συμμετάσχουμε, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αυτά να τα πούμε στο τηλέφωνο. Εντάξει, τα τραγουδάμε με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και στο σταθερό τηλέφωνο. Εκεί θα αισθανθούμε ξανά τη χαρά του σταθερού τηλεφώνου. Να το βάλουμε πάλι στη ζωή μας. Έρχομαι να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Όπως ξέρετε, το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα. Η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Οπότε στο dei.gr κάθετος Fiber θα μάθετε περισσότερα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πολύ καλά τα νέα από τη φωτιά στη Φιλοθέη. Στο Λόφο έχει σβήσει. Είμαστε εδώ στο μεσημέρι της Πέμπτης μας. Για πάμε στη φύση. Πάμε στη φύση γιατί στο Χελμό θα μας περιμένουν για τέταρτη χρονιά στο φεστιβάλ αυτό που κάθε χρόνο γίνεται. Και πιο μεγάλο, με εξαιρετικές παρουσίες, συναυλίες, δραστηριότητες στη φύση, τις σκηνές μας και όλα τα καλά. Δύο ζευγάρια θα τα έχουν όλα, μα όλα εξασφαλισμένα από το Δίεση. Για αυτά τα δύο ζευγάρια τρέχει ο διαγωνισμός, οπότε Δίεση ονοματεπώνυμο και Χελμός στο 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Τώρα, στο Χελμό ή στην Αθήνα, το αντιλιακό μας οπωσδήποτε είναι η Λιοντόρ, είναι της Pharmacept, είναι αυτή η πολύ ξεχωριστή σειρά η οποία διαθέτει προϊόντα για όλους μας, από τα βρέφη της οικογένειας μέχρι τους ενήλικες και έχει 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Οδίεση. 101,3.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Τα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Η ώρα είναι 2.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο άλσος Βεϊκού στο Γαλάτσι. Νεκρός ανασύρθηκε ένας άντρας που έπεσε υπό άγνωστες συνθήκες μεταξύ στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί στην περιοχή της πύλης Ε4. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε και έλαβε ο δικηγόρος του 41χρονου καθομολογίαν δράστη της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα για την απολογία του. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, κρίνοντας ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πλέον επί της καθυστερούμενης μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου. Ο εχθρός απέτυχε στο πεδίο της μάχης και επιδιώκει να μας διχάσει, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζαμπά Χαμενεϊ. Υπέρ του περιορισμού των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απέρριψε η Χεζμπολάχ τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Πρωτοψάλτη στις 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Δεν πρόλαβα να σας τα πω πριν, αλλά τώρα ήταν πάρα πολύ ωραία η ευκαιρία που ακούσαμε το ολοκένουργιο του Νίκου Πορτοκάλογλου. Να σας πω ότι αυτό το μεσημέρι και μέχρι τις 4 παρά έχετε το χρονικό, το μεγάλο χρονικό περιθώριο να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις. Συνεπώς, όποια στιγμή μπορέσετε, ξεκινώντας από τώρα, δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας, Πορτοκάλογλου ή Πρωτοψάλτη, στο 54301 και έτσι λέμε καλό μεσημέρι Πέμπτης ξανά στην 4η του Ιούνιου εδώ στο Έντεχνο Ραδιόφωνο της Αθήνας. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και η Κοσμοτέ Τέλεκομ μαζί μας για να φροντίσει τους επιχειρηματίες μας με το Magenta One Business, γιατί συνδυάζεται το σταθερό με τα εταιρικά κινητά. Οπότε έχετε μια ωραιότατη έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά. Επίσης δωρεάν internet backup για να είστε πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας. Στο cosmote.gr / Magenta One Business θα μάθετε περισσότερα.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: όπως το διασκέβασε και μας το έδωσε 60 χρόνια πίσω, 61 για την ακρίβεια, Νίνα Σιμών. Δίεση 101,3 και ό,τι κάνει τον καθέναν από εμάς να αισθάνεται καλύτερα, αν δεν ενοχλεί. Δηλαδή, η τάση τώρα στη Νέα Υόρκη, διάβαζα πριν, είναι να μπαινοβγαίνουν άνθρωποι στα φρεάτια, να κατεβαίνουν στους υπονόμους, να περνούν ένα δύο-ωρο, τρίωρο και να ξανανεβαίνουν. Έχει λοιπόν καταγραφεί στις κάμερες, όχι μία, αλλά πολλές φορές το τελευταίο διάστημα αυτό ως περιστατικό και σε περιοχές του Μπρούκλιν και στο Queens, στην Αστόρια κτλ. Εκεί λέει γύρω στις 11 το βράδυ πηγαίνουν οι άγνωστοι, σηκώνουν τις βαριές μεταλλικές τάπες των φρεατίων, κατεβαίνουν στο δίκτυο και τρεις ώρες μετά επιστρέφουν, δεν έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, έχουν ελεγχθεί, δηλαδή δεν υπάρχει δολιοφθορά. Οπότε τείνουν από την αστυνομία να πιστέψουν ότι απλώς είναι ομάδες που ψάχνουν το αποχετευτικό σύστημα για αντικείμενα αξίας, από χρυσά κοσμήματα μέχρι χαμένα πορτοφόλια, όπως πέφτουν δηλαδή κατά λάθος από τους δρόμους ή τις χάρες της πόλης.
1: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εσάς θα σας κάνει να αισθανθείτε λίγο καλύτερα η προοπτική του πενθήμερου και μάλιστα του 1ου του Αυγούστου στη Ρώμη, με τα πάντα εξασφαλισμένα από τον Δίεση και με προγραμματισμό από το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό, το Versus Travel. Δίεση ονοματεπώνυμο και Ρώμη στο 54301.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Διέση 101,3.
6: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day!
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα αλατίνι σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas Pedigree Caesar και Perfect Fit 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να βλέπετε πως κάθε τραγούδι μεταφέρει την εποχή του, πόσο ρομαντικό ήταν για εμάς τότε που το πρωτακούγαμε και το ακούγαμε μετά non-stop, και πως τώρα και εμείς οι ίδιοι, έτσι, έχοντας περάσει σε άλλη εποχή, έχουμε μια απόσταση από αυτό το «Δε φεύγω». Δεν λέω ακούγεται και απειλητικό, όπως λέμε για το άλλο του «θα παρακολουθώ κάθε βήμα σου» του Sting. Όχι, δεν το λέω έτσι, αλλά θέλω να πω έχεις μια απόσταση. Δεν έχεις αυτό το ρομαντισμό που είχαμε προ 20ετίας. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και εδώ μαζί μας το αντιλιακό μας, και εκεί έχουμε εξέλιξη. Τώρα πια έχουμε και το Sunstick, η Leodor Sunstick Mineral Sunstick, να το πω σωστά. Έτσι το ζητάμε στο φαρμακείο. Είναι από τη σειρά Leodor της Pharmacept, που διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες. Και τώρα την προσοχή σας, γιατί ανεβαίνουμε στο Βράχον 9 Ιουνίου στη δεύτερη sold out συναυλία του Γιάννη Κότσιρα, την εορταστική για τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, με καλεσμένους το Μίλτο Πασχαλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και το Φίβο Δελιβοριά. Όπως ξέρετε, εδώ και καιρό είναι sold out, αλλά εμείς έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις και αυτές σήμερα διεκδικείτε μέσα από την εκπομπή με το ονοματεπώνυμό σας, το email σας και το δικό του ονοματεπώνυμο στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και πες μας αγάπη.
1: Δεν ξέρω πόση αγάπη. Πάντως για αυτές τις φλόγες του άλσος Βεϊκού μας προβλημάτισαν νωρίτερα. Ευτυχώς πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Η μελισσοκόμη θεωρητικά από τις μαρτυρίες και από όλα τα στοιχεία των ανακριτικών υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος εκεί καταλήγουν ότι είναι μελισσοκόμοι οι οποίοι κάπνιζαν τα μελίσια τους και τους οποίους τώρα ψάχνουν να βρουν για να δώσουν και τη δική τους τη μαρτυρία. Δίεση 101,3 20 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι μας της Πέμπτης και έρχομαι να σας θυμίσω και την άλλη συναυλία στο Βράχον για τις 15 Ιουνίου, δηλαδή την Δευτέρα Τρίτη που μας έρχονται θα είναι ο Κότσιρας και οι καλεσμένοι του. Την επόμενη Δευτέρα θα είναι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλουλου και για αυτή τη συναυλία σήμερα το μεσημέρι διεκδικείται 5 διπλές προσκλήσεις. Οπότε δίες το ονοματεπώνυμό σας και ένα από τα 2 ονόματα μαζί όμως και το email σας το 54301. Για να πάμε στα τραγούδια μας τώρα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και θα πάμε έχοντας την παρέα μας την Κοσμοτέ Telecom. Είναι εδώ για τους επιχειρηματίες μας και δίνει λύσεις με το Magenta One Business. Μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό με τα εταιρικά κινητά σας, να πάρετε ρότα τις εκπτώσεις 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να είστε πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις υπηρεσίες που η επιχείρησή σας χρειάζεται. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business για να μάθετε περισσότερα.

0: δεν τον είδατε ή την είδατε σε δημοσκόπηση, μην φοβάστε τίποτα. Τι μας βρήκε τώρα με τις δημοσκοπήσεις, κάθε μέρα κι άλλη αυτές τις φωτογραφίες της στιγμής που, εντάξει, είναι όπως ακριβώς οι φωτογραφίες, δηλαδή για άλλους βγαίνουν καλές, οπότε τις κρατούν αρχείο και για άλλους βγαίνουν χάλια, τις σκίζουν και πάμε παρακάτω. Τις σκίζουν, άμα λες τις σκίζουν για τις φωτογραφίες, δείχνει ηλικία ξεκάθαρα, οι νέες γενιές ούτε ξέρουν τι θα πει εκτύπωση φωτογραφίας. Λοιπόν, δίεση στα ραδιόφωνα, επίσης είναι αυτή η αμήχανη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι οι προβλέψεις μετεωρολογικής υπηρεσίας για μέρες σαν και τη σημερινή που υποτίθεται ότι θα είχαμε και τις τοπικές μας μπόρες και τις καταιγίδες, εντάξει έχουμε μια σχετική δροσιά, καλύτερη από τα χθες. Πλην όμως η πρόβλεψη αυτή για βροχές αφορά κατεξοχήν τα Γιάννενα, εκεί που βλέπω τώρα στα site ότι έχουν και προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, εκεί που μας ακούν και στέλνουμε και τους μεσημεριανούς μας χαιρετισμούς. Και ετοιμαζόμαστε για Ρώμη τώρα, φεύγουμε πιο μακριά, πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου, θυμίζω όλα καλυμμένα από τον Δίες, αεροπορικά ξενοδοχεία 1000 ευρώ μετρητά για ένα τυχερό μας ζευγάρι και προγραμματισμός από το Versus Travel.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Διέση ονοματεπώνυμο και Ρώμη στο 54301.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
6: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Okay.
11: Απλά πάρτο.
12: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Η ώρα είναι 3.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Υπόλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο άλσος Βεΐκου. Σύμφωνα με πληροφορίες από κάπνισμα μελισσών, προκλήθηκε η φωτιά. Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε και έλαβε ο δικηγόρος του 41χρονου καθομολογία ανδράστη της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα για την απολογία του. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, κρίνοντας ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πλέον επί της καθυστερούμενης μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου. Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ο εχθρός απέτυχε στο πεδίο της μάχης και επιδιώκει να μας διχάσει, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, υπέρ του περιορισμού των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απέρριψε η Χεζμπολάχ τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, εν τω μεταξύ την κατασκευή νέων εβραϊκών κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σχεδιάζει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Δεκάδες προβλήματα στα Ιωάννινα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

που την είδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ευκαιρία. Από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Το σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές πέρασαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περιπτώσεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σε έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Spirito FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: πάντα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: άλλα κρυμμένα στην
1: Το έχουμε. Yeah, man, we did it.

Πες μια κουβέντα, δε φταίς εσύ για τη ζωή μας την πατέντα. Ούτε ζητώ να με χαϊδεύεις σαν μωρό, εγώ δε σε κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις, και μου επιτρέπεις και μονάχος μου να φτάσεις.

Σε εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

0: Σπίρτο FM.
1: Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στήθος.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συγκριματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

στην καρέκλα. Κοίταξα μια μαύρη πέτρα.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας.

0: ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.